0: 环保条款对河水日平均水温及每日升温幅度均设有严格限制，以保护河内鱼类等水生生物。
1: 希腊近来多地燃起山火，大量当地的民众被迫疏散。目前部分民众在火势得到控制之后返回家园，但是等待他们的只有满目疮痍。
2: 波尔图热尔曼诺位于雅典西部，是希腊的一座海滨度假小镇。在近期的山火中，大量民众被迫离家避难。大火过后，这座海滨小镇已经面目全非。
3: Αυτό ήταν κάπου τέλος παράδεισος και έχει γίνει μια κόλαση. Μια κόλαση. Δεν θέλω να το βλέπω. Εδώ όλα ήταν κατά πράσινα. Ήταν μια αυτόπος αναψυχής από το κέντρο και δεν έμεινε τίποτα. Τα κάψανε όλα. Όλα τα κάψανε. Όλα τα κάψανε.
4: I feel very, very sad. The house that I grew up as a child. All my summers here with my grandmother, my aunt, and my parents. And I feel very, very angry. I feel those two things. I feel very, very sad and very, very angry because the life as we knew it in this beautiful, beautiful place, it's not going to be the same.
2: 灾难过后，也有许多当地民众表示要用勇气和力量相互扶持渡过难关，重建家乡。
4: Everybody say you can stay with me, so we're a community, we'll survive. It's difficult, but we'll do it.
5: τα πάντα ήταν εδώ πέρα, τα λουλούδια μας, τα παιδιά μας παίζανε εδώ, μεγαλώσαμε εδώ και εμείς στο Γερμενό. Το Γερμενό ήταν πολλά πράγματα για μας. Την επόμενη μέρα δεν την ξέρουμε ακόμα.Θέλουμε να πιστεύουμε, να έχουμε τη δύναμη, την ψυχική δύναμη και το κουράγιο. Δεν θα γίνει όπως ήταν, δεν μπορεί να γίνει όπως ήταν. Μακάρι να γινόταν όπως ήταν. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για να μείνει κάτι και στα παιδιά μας.
2: 当地时间5号，路透社公布了一组卫星图片。在7月28号到8月5号，也就是短短一周多的时间内，希腊科林斯湾沿岸的大量土地遭到山火侵袭，波尔图热尔曼诺就在其中。图像显示，此前被植被覆盖的陆地从绿色变为过火后的灰黑色。希腊总理米佐塔基斯在5号的内阁会议上表示，近期希腊的山火已经影响了约11100公顷的土地。
1: 受到今年第13号台风白海豚的影响，今晚起浙江温州沿海海面将出现9级大风，未来沿海海面风力将持续增强。昨天温州开展海岛游客撤离、海上风电项目停工、渔船及作业船舶回港避风等各项防台避险工作。
6: 5号上午9点，在南基岛客运码头，游客们提着大包小包行李，在工作人员的引导下前往指定船只。客船满载乘客，按预定时间驶离港口。
7: 今天共安排了4艘客船、6个航班，对岛上1200余名游客进行疏散撤离。其中开往敖江5个航班，开往瑞安1个航班。截止到下午3点，南基岛上除了留守的工作人员外，所有的游客已疏散完毕。
6: 华能浙江苍南海上风电场第一时间启动防台应急响应，迅速停止海上作业，组织海上运维人员分批撤离作业船舶回港避风，全力保障人员生命安全与场站设备稳定。在东沙渔港码头，在港避风的渔船整齐靠泊，渔民们正在抓紧整理渔具，加固船舶，渔港内桅杆林立，秩序井然。渔政执法工作人员仔细检查缆绳固定、船锚布设、船体排水等关键部位，
8: 坚持关口前移、从严管控，严格落实渔船全部进港、人员全部上岸、海上作业全部清零的刚性要求。
1: 受第13号台风白海豚的影响，福建海域原定5号开启的特许捕捞全面推迟。为加强海上渔船管控，福建宁德海事局已启动防台风4级应急响应，抢抓台风到来前的窗口期，对水域船舶展开全面摸排。
6: 五号上午，记者跟随宁德海事局的巡逻船只来到相关水域，近海海面风平浪静，海况平稳，海上运输等相关作业正在有序开展。为防范白海豚带来的强风大浪，原定五号中午12点开启的特许捕捞，也就是

0: 核电站运营方强调，这是一个有计划可控的临时性措施，目的是严格遵守相关环保规定。如果萨瓦河水文和气象条件持续恶化，将进一步降低反应堆功率。据当地媒体报道，科尔什科核电站是斯洛文尼亚唯一的核电站，位于该国东南部，靠近克罗地亚边境。该电站由斯克两国共同拥有和运营，其发电量可满足斯洛文尼亚约 20% 的电力需求，以及克罗地亚约 15% 的电力需求。由于运行时需抽取萨瓦河河水用于设备冷却，再将升温后的水排回河中，环保条款对河水日平均水温及每日升温幅度均设有严格限制，以保护河内鱼类等水生生物。
1: 希腊近来多地燃起山火，大量当地的民众被迫疏散。目前部分民众在火势得到控制之后返回家园，但是等待他们的只有满目疮痍。
2: 波尔图热尔曼诺位于雅典西部，是希腊的一座海滨度假小镇。在近期的山火中，大量民众被迫离家避难。大火过后，这座海滨小镇已经面目全非。
3: I feel very, very sad. It's the house that I grew up as a child. All my summers here with my grandmother, my aunt, and my parents. And I feel very, very angry. I feel those two things. I feel very, very sad and very, very angry because the life as we knew it in this beautiful, beautiful place, it's not going to be the same.
2: 灾难过后，也有许多当地民众表示，要用勇气和力量相互扶持，渡过难关，重建家乡。
3: Everybody say you can stay with me, so we're a community, we'll survive. It's difficult, but we'll do it.
4: Τα πάντα ήταν εδώ πέρα, τα λουλούδια μας, τα παιδιά μας παίζανε εδώ, μεγαλώσαμε εδώ και εμείς στο Γερμενό. Το Γερμενό ήταν πολλά πράγματα για μας. Την επόμενη μέρα δεν την ξέρουμε ακόμα.Θέλουμε να πιστεύουμε, να έχουμε τη δύναμη, την ψυχική δύναμη και το κουράγιο. Δεν θα γίνει όπως ήτανε, δεν μπορεί να γίνει όπως ήτανε. Μακάρι να γινόταν όπως ήτανε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο, για να μείνει κάτι και στα παιδιά μας.
2: 当地时间5号，路透社公布了一组卫星图片。在7月28号到8月5号，也就是短短一周多的时间内，希腊科林斯湾沿岸的大量土地遭到山火侵袭，波尔图热尔曼诺就在其中。图像显示，此前被植被覆盖的陆地从绿色变为过火后的灰黑色。希腊总理米佐塔基斯在5号的内阁会议上表示，近期希腊的山火已经影响了约11100公顷的土地。
1: 更多消息，来看一组国际简讯。
5: 据当地媒体报道，美国纽约市布朗克斯区一栋公寓当地时间5号发生爆炸，并引发大火。目前已造成一人死亡，包括消防员在内共14人受伤，部分伤者伤势严重。据当地消防局消息，当救援力量抵达时，3楼火势猛烈，楼体局部坍塌。火灾发生具体原因仍在调查中。葡萄牙警方8月5号透露，在一次跨国联合行动中，来自葡萄牙、西班牙和英国的执法人员在一艘货船上查获约5吨可卡因。声明称，警方在海上锁定并拦截了该货船，登船后从集装箱内搜出这批毒品。调查人员怀疑这些可卡因与一个国际贩毒团伙有关。目前已有3名分别来自意大利、哥伦比亚和印度的男子被捕。据路透社报道，美国佐治亚州亚特兰大市的多栋公寓近期正越来越多地选用机器狗作为安保方案。当地一家初创公司介绍，这些机器狗由操作员远程控制，操作员会实时监控摄像头画面，并通过扬声器直接与用户对话。亚特兰大市一家公寓的物业公司表示，机器狗可以全天候工作，无病假福利支出，还能在高温、多尘等恶劣环境下运行，因此具有很高的性价比。

0: 环保规定。如果萨瓦河水文和气象条件持续恶化，将进一步降低反应堆功率。据当地媒体报道，科尔什科核电站是斯洛文尼亚唯一的核电站，位于该国东南部，靠近克罗地亚边境。该电站由斯克两国共同拥有和运营，其发电量可满足斯洛文尼亚约 20% 的电力需求，以及克罗地亚约 15% 的电力需求。由于运行时需抽取萨瓦河河水用于设备冷却，再将升温后的水排回河中，环保条款对河水日平均水温及每日升温幅度均设有严格限制，以保护河内鱼类等水生生物。
1: 近来，希腊多地遭遇山火，大量民众被迫疏散。日前，部分民众在火势得到控制后返回家园，但是等待他们的只有满目疮痍。
2: 波尔图热尔曼诺位于雅典西部，是希腊的一座海滨度假小镇。在近期的山火中，大量民众被迫离家避难。大火过后，这座海滨小镇已经面目全非。
3: Αυτό ήταν κάπου τέλος παράδεισος και έχει γίνει μια κόλαση.Μια κόλαση, δεν θέλω να το βλέπω. Εδώ όλα ήταν καταπράσινα. Ήταν μια αυτόπος αναψυχής από το κέντρο και δεν έμεινε τίποτα. Τα κάψανε όλα, όλα τα κάψανε. Όλα τα κάψανε.
4: I feel very, very sad. It's the house that I grew up.As a child, all my summers here with my grandmother, my aunt, and my parents, and I feel very, very angry. I feel those two things. I feel very, very sad and very, very angry because the life as we knew it in this beautiful, beautiful place, it's not going to be the same.
2: 灾难过后，也有许多当地民众表示，要用勇气和力量相互扶持，渡过难关，重建家乡。
4: Everybody say you can stay with me, so we're a community, we'll survive. It's difficult, but we'll do it.
5: Τα πάντα ήταν εδώ πέρα, τα λουλούδια μας, τα παιδιά μας παίζανε εδώ, μεγαλώσαμε εδώ και εμείς στο Γερμενό. Το Γερμενό ήταν πολλά πράγματα για μας. Την επόμενη μέρα δεν την ξέρουμε ακόμα.Θέλουμε να πιστεύουμε, να έχουμε τη δύναμη, την ψυχική δύναμη και το κουράγιο. Δεν θα γίνει όπως ήτανε, δεν μπορεί να γίνει όπως ήτανε. Μακάρι να γινόταν όπως ήτανε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο, για να μείνει κάτι και στα παιδιά μας.
2: 当地时间5号，路透社公布了一组卫星图片。在7月28号到8月5号，也就是短短一周多的时间内，希腊科林斯湾沿岸的大量土地遭到山火侵袭。波尔图热尔曼诺就在其中。图像显示，此前被植被覆盖的陆地从绿色变为过火后的灰黑色。希腊总理米佐塔基斯在5号的内阁会议上表示，近期希腊的山火已经影响了约11100公顷的土地。
6: 当地时间5号，联合国秘书长副发言人法尔汉·哈克在纽约联合国总部举行的发布会上表示，厄尔尼诺现象将严重冲击部分国家的粮食安全。
7: And an analysis released today by the World Food Program shows that the strengthening El Nino weather pattern is set to significantly worsen food insecurity in some of the world's most vulnerable countries. WFP warns that drought, flooding, and extreme temperatures are already putting communities at risk, and El Nino could push at least 49 million more people into acute food insecurity by the end of 2027.
0: 世界粮食计划署5号发布的报告指出，厄尔尼诺现象正严重威胁全球数百万民众的口粮安全。受冲击最严重的地区集中在中美洲和非洲南部，非洲东部和亚洲部分地区也将面临显著影响。值得注意的是，这轮厄尔尼诺现象预计在今年9月到12月达到顶峰，但破坏力不会马上消失。由于农作物生长周期滞后，许多地区的粮食短缺问题可能会一直持续到2027年。目前，联合国粮农组织、人道事务协调厅等机构已联手启动预先行动，相关团队已在全球50多个国家和地区制定了应急预案，协助政府加强防备，并帮助高风险社区提前降低灾害损失。
6: 当前美伊局势处于高度焦灼的博弈状态，美国方面4号表示与伊朗

0: the house that I grew up as a child. All my summers here with my grandmother, my aunt, and my parents.
1: 灾难过后，也有许多当地民众表示，要用勇气和力量相互扶持，渡过难关，重建家乡。
2: Τα πάντα ήταν εδώ πέρα, τα λουλούδια μας, τα παιδιά μας παίζανε εδώ, μεγαλώσαμε εδώ και εμείς στο Γερμενό. Το Γερμενό ήταν πολλά πράγματα για μας. Την επόμενη μέρα δεν την ξέρουμε ακόμα. Θέλουμε να πιστεύουμε, να έχουμε τη δύναμη, την ψυχική δύναμη και το κουράγιο. Δεν θα γίνει όπως ήταν, δεν μπορεί να γίνει όπως ήταν. Μακάρι να γινόταν όπως ήταν. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για να μείνει κάτι και στα παιδιά μας.
1: Τάντι Σιτζέν Ουχάου, Ρούτο Σε Κόμπου Λεϊζου Βέσιν Του Πιέν.在7月28号到8月5号，也就是短短一周多的时间内，希腊科林斯湾沿岸的大量土地遭到山火侵袭，波尔图热尔曼诺就在其中。图像显示，此前被植被覆盖的陆地从绿色变为过火后的灰黑色。希腊总理米佐塔基斯在5号的内阁会议上表示，近期希腊的山火已经影响了约11100公顷的土地。
3: 当地时间5号，联合国秘书长副发言人法尔汉·哈克在纽约联合国总部举行的发布会上表示，厄尔尼诺现象将严重冲击部分国家粮食安全。
4: An analysis released today by the World Food Program shows that the strengthening El Nino weather pattern is set to significantly worsen food insecurity in some of the world's most vulnerable countries. WFP warns that drought.Flooding and extreme temperatures are already putting communities at risk, and El Nino could push at least 49 million more people into acute food insecurity by the end of 2027.
5: 世界粮食计划署五号发布的报告指出，厄尔尼诺现象正严重威胁全球数百万民众的口粮安全。受冲击最严重的地区集中在中美洲和非洲南部，非洲东部和亚洲部分地区也将面临显著影响。值得注意的是，这轮厄尔尼诺现象预计在今年9月到12月达到顶峰，但破坏力不会马上消失。由于农作物生长周期滞后，许多地区的粮食短缺问题可能会一直持续到2027年。目前，联合国粮农组织人道事务协调厅等机构已联手启动预先行动，相关团队已在全球50多个国家和地区制定了应急预案，协助政府加强防备，并帮助高风险社区提前降低灾害损失。
3: 了解更多消息，再来看一组简讯。
6: 据当地媒体报道，美国纽约市布朗克斯区一栋公寓当地时间5号发生爆炸并引发大火，目前已造成1人死亡，包括消防员在内共14人受伤，部分伤者伤势严重。据当地消防局消息，当救援力量抵达时，3楼火势猛烈，楼体局部坍塌，火灾发生具体原因仍在调查中。德国内政部长多布林特5号晚表示，当天在德国莱比锡机场发现一架携带爆炸装置的无人机。目前，德国警方和检方已介入并展开全面调查，但无人机的具体来源及幕后责任方尚无定论。自俄乌冲突爆发以来，莱比锡机场一直是向乌克兰运输军用物资的重要物流枢纽。葡萄牙警方8月5号透露，在一次跨国联合行动中，来自葡萄牙、西班牙和英国的执法人员在一艘货船上查获约5吨可卡因。声明称，警方在海上锁定并拦截了该货船，登船后从集装箱内搜出这批毒品。调查人员怀疑这些可卡因与一个国际贩毒团伙有关。目前已有3名分别来自意大利、哥伦比亚和印度的男子被捕。据路透社报道，美国佐治亚州亚特兰大市的多栋公寓近期正越来越多地选用机器狗作为安保方案。当地一家初创公司介绍，这些机器狗由操作员远程控制，操作员会实时监控摄像头画面，并通过扬声器直接与用户对话。亚特兰大市一家公寓的物业公司表示，机器狗可以全天候工作，无病假福利支出，还能在高温、多尘等恶劣环境下运行，因此具有很高的性价比。
3: 以上就是本期节目的全部内容，欢迎您稍后继续收看正点财经。